Έλα παρακαλώ, παλιά σκοπέκα. Αού μας φάτε πάρκε, νηθιά, τεσκούς, νεκλάνε, ας βρει δειράν. Δειράν.